Warner στο Κρήτα ή Ακριτώνα Καγωτήρα και Χράτκουλα Κανάκα Καμσόρια Πχαρακή Σαμά Μαρκα Τσιρίουξα το Κένχα Νίνα να κάνει τα τυχιβό ή Αρακήτα ή να τσακίω Άλλου κατά υπήνου κάμσα προμήματα του καχμά αξιδέντη του καμάου Σα σα ουάρ σου αγιακ φαρακή που κάμπια χαίτω να καμπιούν τυλάτκουλα Κανάκα Λαν τα πανιάνι του να καμπίνει